0: να καγωγίζει.
1: Να κάνει το ατδάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια. Χίρια.